0: Σε μιλόκου ράντους, σου δούσε με γράντους. Γράντους. Нещата погледнати трезво.
1: И от мен да знаете. Куче с хляб се засища, пералня с чорапи никога.